0: Τούρια Σου FM.
1: Τούρια Σου FM.
2: Τούρια Σου
3: FM. Rádio Τούρια Σου FM. 87,9.
4: 0:36.
0: Τούρια Σου FM.
1: Τούρια Σου FM.
2: Τούρια Σου FM.
5: Música pra quem tem bom gosto. 87,9.
0: Turiaçu FM.
1: Turiaçu FM.
2: Turiaçu FM.
1: Turiaçu FM.